0: Λετάλα μιλό που κεκμάνσικ, ούτια λεσκανάντι και κλούμα.
1: Αμπέ του γιάνταλ μουτς μεγιά.
0: Λε έχιδος γιάν του μπακπάτς ουλάκου ναϊλ, τσιτσάν καναμπό, κουμούλ μεγιά χώπ ούτια λου κανάντα λάγουνα, λουμ, χα, γιτε λουτσάτ άνιλ, μπάσκου τάλ του πάτσου κίνι λεσκάχα λόπ. Ο μουτς τάμπαλ, λε χώπ ελ έχιδος ο, τσο κουτσά κομπούτ άνιλ, ο μουτς ικουμπάπ, ούτια λου κανάντοπ, μάλοπ λε λάγουναου. Του λάκαλ έχενιλε, για νουτσάμπαλ του μεμ. Tulakal much tambal ejidaleso.
2: Lekolelop ejidatariaso. Lailia ekderecho. Ektak pajal. Yetel uchaval ektam. Unirnos es cuidar lo que somos. La tierra no se vende, se defiende.
3: Prodes, 20 años sosteniendo la vida desde el poder colectivo.